και όλα θα είναι μόνοι μου. Που αν δεν τα διώξει η ψυχή και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια, μόλις εμφανιστεί ο αντίχριστος, που θα έχει μέσα του όλο τον εαυτό, αυτά τα δαιμόνια τον βάζουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσκυνήσει, όπως τον βάζει να ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει, το κύπτει, το κύπτει, το κύπτει.